0: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρος. Διατροφικές συνήθειες που εθρεψείς μόνιονται. Αντισπέδωση γεύσης, μορφές της. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Κατερίνη Στετροκατερίνη. Κατάστημα Τερζοπούλου 29 23 510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Playing the best music tracks.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια αποχρώση θέλετε και στις διαλό. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρο Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35 51.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου?

0: Αλεξιάδη.
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
0: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Ορίσατε έβιβαλοι κόσμος και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
4: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές, ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή ή Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες πηγές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6 ευρώ και 95 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 ευρώ. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 λεπτά. Μερέντα 1 κιλό 6 ευρώ. Λίπτον Άις Τι 6 επί 330 ml 3 ευρώ και 50 λεπτά. Νταβ Ντέο Σπρέι 150 ml 2 ευρώ και 50 λεπτά. Ανεμιστήρας 60 βατ 17 ευρώ και 50 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2352

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: These beautiful things that I've got.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι, γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
7: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
6: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
7: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
7: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
6: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351.

0: 35 029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351 045 585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και Κότα, μη ζηλεύετε, ελάτε. Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστον προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Όχι, δεν τραγουδάμε αυτό σήμερα. Τραγουδάμε το «Και ο μήνας έχει 9». Αυτό τραγουδάμε σήμερα. Και έχει 9 Ιουνίου, παρακαλώ.
10: 9 Ιουνίου.
9: Τρίτη 9 Ιουνίου, καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
10: Καλώς τους, καλώς τους.
9: Καλοκαίρι του 2026, επιτέλους δηλαδή, βρεθήκαμε και εδώ.
10: Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα.
9: Ο Κύριλλος, μια χαρά. Όχι ο Μεθόδιος.
10: Ο Κύριλλος.
9: Ο Κύριλλος.
10: Σκέτο.
9: Έτσι.
10: Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα.
9: Τρόμαξε. Τρόμαξε. Okay,
10: αυτό εντάξει. Ήθελα να πάθεις.
9: Okay, εντάξει, αρχείων αρχείων. Λοιπόν, εμείς εδώ στα αρχεία μας έχουμε διάφορα σχόλια τα οποία έχουμε βρει, διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και έχουν ενδιαφέρον, πολύ μακριά από αυτά τα οποία λένε καθημερινά, έτσι στα μεγάλα κανάλια. Επιβαλίκος μας και τρομάδος εδώ, για 2 ώρες μαζί.
10: Εδώ, παρεμβίλα.
9: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχω κολλήσει από χθες. Έτσι, έχω κολλήσει από χθες με την θεματολογία αυτή του που είμαστε η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός μας είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, της χώρας μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι βαριά επίσης.
0: Είναι η βαριά βιομηχανία.
1: Όχι, άλλο.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα.
1: Από μένα τέτοιο πράγμα ποτέ.
0: Όχι, από αυτούς που δίνουν αυξήσεις.
1: Α.
0: Στους ξενοδοχεία υπαλλήλους λοιπόν δόθηκαν αυξήσεις τώρα. Έτσι, ανοίξτε τις τσέπες. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν αυτά τα λεφτά. 2% αύξηση πραγματικά. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτοί που δίνουν αυτή την αύξηση να ντρέπονται. Έτσι, δηλαδή 2% αύξηση δεν έχει πάρει ούτε το νερό, ας πούμε. Πόσο μάλλον όλα τα υπόλοιπα. Ντροπή, βρε παιδιά. Ντροπή δηλαδή.
1: Ντροπή και έσως.
0: Το έλεος δηλαδή. Και βλέπω εδώ πέρα τους βασικούς μισθούς. Είναι όλοι γύρω στο χιλιάρικο. Και φαντάζομαι δεν είναι τα καθαρά αυτά. Είναι τα μεικτά, όπως τα λένε. Έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλάμε για τα μεικτά. Θέλω να ακούω το χρήμα που θα πέσει στην τσέπη. Που θα πάρω στο χέρι. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρουν τα μεικτά. Λοιπόν.
1: Θέλω το χρήμα να ρέει.
0: Βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός στη χώρα μας. Νούμερο ένα ήταν αυτό. Νούμερο δύο είναι το άλλο. Το νερό αυτή τη στιγμή, τα μπουκαλάκια νερού του ενός λίτρου σε αρκετά σημεία, σε αρκετά νησιά έχει, κρατηθείτε, 6.30 μας λένε εδώ οι πληροφορίες μας. Το ένα λίτρο που θα το βρεις από 70 λεπτά το μπουκάλι και τα εισαγωγή στα νερά θα τα βρεις 1.80, άντε 1.90 σε σούπερ μάκετ. Έτσι, υπάρχουν σημεία σε κάποια νησιά που μας γράφουν εδώ πέρα ακροατές, 6.30. Μιλάμε τώρα αυτό, βέβαια συμβαίνει και σε άλλα σημεία. Χειμωνιάτικα. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Τι με έτσι, χτυπάς.
0: Ναι. Τι να σου, όχι, είναι η βαριά βιομηχανία. Ο τουρισμός. Έχουμε γιατρούς, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε γιατρούς για τους τουρίστες που έρχονται στα νησιά. Έτσι αναρωτιέμαι.

0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, μαζί μας, έχουμε TikTok, έχουμε επιβάλλει, με λατινικούς χαρακτήρες, εδώ μας βρίσκεται, με λατινικούς παρουσίες,
1: έτσι μας
0: βρίσκεται. Επικοινωνούμε και τα λέμε, και διάλειμμα και επιστρέφουμε, με το σαν σήμερα, σε λίγα λεφτά, με το σαν σήμερα, σε λίγα λεφτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Και αυτό το weekend.

0: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Αχ, επιβαλεί κόσμος και τραμάδος καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Χαιρετισμού στην Αυστραλία. Να
4: πολλά
3: πούμε.
4: Πολλά φιλιά στους φίλους μας εκεί.
3: Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
4: Σαν σήμερα λοιπόν, 9 Ιουνίου, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 411 π.Χ. είχαμε πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα. 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμεντς φον Μέτερνιχ. Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 συνωστισμός είχε σημειωθεί στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσουκάλης, Θανάση Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος τότε, Αλέξης Τσίπρας, είχε χαρακτηρίσει αρνητική.
3: Θεός χωρέστον.
4: Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, για λέγε.
1: Η ατάκα Ηλία Ρίχτο. Τι σου θυμίζει?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, αλλά την έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Είναι ατάκα από ταινία.
0: Ναι, μπορεί. Okay, ναι.
1: Η Ηλία Ρίχτο που κατεδαφίζει τη Μπουζουκλερή, το σκυλάδικο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε.
0: Σε ποια ταινία είναι αυτή στο...
1: Θα θυμηθώ και θα σου πω.
0: Έβαλα δύσκολα τώρα, αλλά και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Ενώ το
1: είναι,
0: έχω δει
1: είναι το Αλτσχάιμερ που μου χτυπάει την πόρτα. Θα με αφήσει τώρα να σου πω τι.
0: Κάτι με τη νύχτα έχει να κάνει. Τέλος πάντων, ο τίτλος.
1: Όλα είναι δρόμος.
0: Όλα είναι δρόμος, είναι αυτό. Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ναι, όλα είναι δρόμος. Λοιπόν. Σου έλεγα για μια ιστορία από την Πενσιλβάνια που μας έρχεται, που συνδέεται κάπως με το Ηλία Ρίχτο. Ένα σύζυγος έμαθε ότι η γυναίκα του θέλει να χωρίσουν. Ένα 48χρονος. Εντάξει. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του θέλει να χωρίσουν. Και τι έκανε? Ανέβηκε σε έναν εξκαφέ και άρχισε να κατεδαφίζει το σπίτι του. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι βρισκόταν η γυναίκα και οι κόρες του.
0: Mm-hmm. Αυτός το κατεδάφιζε γιατί άμα χώριζε θα έμεναν μέσα η γυναίκα του και οι κόρες του μάλλον.
1: Όχι, το κατεδάφιζε γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε διαζύγιο.
0: Μήπως ήταν ότι επειδή αν έπαιρνε διαζύγιο θα έμενε στο σπίτι το δικό του και αυτός θα ήταν υποχρεωμένος να μένει σε ενίκιο.
1: Η ιστορία όπως έχει βγει προς τα έξω είναι ότι αυτός όταν του ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προχωρήσει σε διαζύγιο και τα λοιπά, είπε αν τελείωσε θα γκρεμίσω το σπίτι.
0: Εντάξει, τι να γίνει τώρα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα δέχεσαι.
1: Η καταστροφή λέει είναι τόσο μεγάλη που οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι έχει επηρεαστεί η συνολική στατική επάρκεια του κτηρίου.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Πρέπει να τα περιμένεις αυτά. Είναι φυσιολογικά.
1: Τι είναι φυσιολογικό, παιδί μου, να γκρεμίζει όλοι στο σπίτι?
0: Έχω ένα παράδειγμα κοντινού μου ανθρώπου που έκανε το εξής στο ίδιο μοτίβο.

0: έτσι δεν διέλυσε το σπίτι, απλά πριν προλάβει να χωρίσει πήγε και έγραψε το σπίτι στον αδερφό του. Με αποτέλεσμα όταν χώρισαν, μην μπορεί να μείνει η γυναίκα του με τα παιδιά του στο σπίτι του, γιατί πλέον δεν ήταν δικό του, ήταν το αδερφό του.
1: Πρέπει
0: να φύγει. Βεβαίως, κανονικότατα. Γι' αυτό σου λέω.
1: Και μετά ο αδερφός του το έκανε έξωση.
0: Όχι, καμία σχέση. Ο αδερφός του μια χαρά.
1: Θα μπορούσε.
0: Γίνονται αυτά. Υπομονή. Τα περιμένετε, τι δεν είναι.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις.
1: Έχουμε.
0: Βεβαίως. Έχουμε επίσης...
1: Εξκαφέ, εύκαιρο έχουμε.
0: Γιατί, για να ρίχνουμε σπίτια.
1: Εντάξει ρε παιδί μου,
0: όχι,
1: ωραία, ας πει ο άλλος ότι έλα, βοήθα λίγο την κατάσταση.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πολύ πιο απλοί και πολύ πιο ήρεμοι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έτσι μπορεί να σε διαφέρει, έτσι σαν δέσουν εσένα τα μπισκότα, τα φτιαχτά.
1: Ναι, σπιτικά,
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Στην Ιαπωνία λοιπόν, υπάρχει έτσι μια καινούργια... Στην Ιαπωνία λέω, πρόσεξε εδώ, στην Ιαπωνία που γίνονται διάφορα περίεργα. Στην Ιαπωνία, αυτό το οποίο φτιάχνουν στα σπίτια τον τελευταίο καιρό και είναι trendy, είναι μπισκότα με, με γέμιση από αποξηραμένες φύκες. Καλή σας όρεξη. Έτσι, ωραίο, ωραίο είναι αυτό.
1: Θα είναι σίγουρα κριτσανιστό.
0: Ναι, εντάξει, είναι.
1: Θα είναι μπισκοτένιο.
0: Και νομίζεις από μακριά που, το, που είδα εδώ, εδώ εικόνα που έχουμε, έτσι από μακριά νομίζεις είναι αυτά τα μπισκότα τα οποία έχουν μέσα τα μπαλάκια σοκολάτας, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα, μοιάζει.
1: Α.
0: Στρογγυλό μπισκότο, μεγάλο, με μπαλάκια
1: με
0: καφετιά.
1: Κομματάκια καφετιά.
0: Όταν θα πας πιο κοντά να τα φας και να τα γευτείς, θα καταλάβεις ότι δεν είναι σοκολάτα. Είναι σφίγγες.
1: Κοίτα, κάπως έπρεπε να εκδικηθούμε όλες αυτές τις σφίγγες που μας τσιμπάνε τόσα χρόνια. Όχι τις μέλισσες, τις σφίγγες.
0: Έτσι, έτσι. Μέλισσες εξαφανίζονται από μόνες τους.
1: Τώρα οι σφίγγες θα έχουν το φόβο ότι θα τις φάμε. Ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.

0: ξύρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 036 915.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
10: Βεβαίως. Όνομα?
11: Δύο.
10: Επώνυμο?
11: Στην τιμή.
10: Πολύ ωραία. Του?
11: Του?
10: Του?
11: Του?
10: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
11: Α, μάλιστα. Του ενός.
10: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
10: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
12: Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50 Plus από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα τρίτης για μας εδώ στο στούντιο Εβιβαλή, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ κοντά μας.
11: Πώς μας, Κατρομάδος.
15: Βεβαίως, 9 του μήνα, ο μήνας έχει 9. Γενικότερα για τη χώρα μερικές φορές έχει 9. Έτσι δεν είναι, ναι. Δεν το νιώθεις μερικές. Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα.
11: Έχω κάτι που με έχει κάνει έξαλλη.
15: Θα τα κρατηθείς. Περιμένεις.
11: Δεν μπορώ.
15: Κρατήσω. Λοιπόν. Δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει. Λοιπόν, γυναίκα 58 χρονών.
11: Ναι.
15: Έτσι, κυκλοφορεί ελεύθερα έξω μόνη της, παρέα με τον σύντροφό της που είναι ρομπότ και το σκυλί της που είναι ρομπότ.
11: Τα σέταζε.
15: Πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω.
11: Έχουν ίδιο κατασκευαστεί αυτά τα δύο ρομπότ.
15: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν μπορεί να ήταν δώρο. Μαζί με σύντροφο ρομπότ παίρνεις και ένα σκυλί ρομπότ. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Μπορεί. Έτσι, τα παραπάω. Εγώ πιστεύω ότι είναι τρομακτικό να ξέρεις ότι ανάμεσά σου υπάρχουν άνθρωποι τέτοιου είδους. Ή τα φτιάχνουν με AI.
11: Υπάρχουν και χειρότεροι.
15: Ή τα φτιάχνουν με AI και λένε έχω σχέση με AI. Είσαστε με τα καλά σας. Λοιπόν,
11: για σκέψω όμως τώρα το ρομπότ.
15: Ναι, τι, το ρομπότ δεν είναι από εκείνα τα ψηλά.
11: Ένα ταυραντισμένο ρομπότ.
15: Τι να σου πω. Λοιπόν, εδώ χτυπώ τα τηλέφωνα και βλέπω ωραία ονόματα, παιδιά. Πάμε.

0: Έξαλλη είμαι, έξαλλη από προηγουμένως. Δηλαδή το ζόρι, με αυτό που διάβασα.
1: Δεν είναι έξαλλη που γυναίκες 58 χρονών είναι με ρομπότ, ας πούμε. Είναι έξαλλη τώρα με τι? Για να δούμε.
0: Η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια.
1: Για ποιο λόγο? Τι είναι, είναι κανονικά κουνούπια ή είναι μήπως και αυτά μικροτσίπ που πετάνε?
0: Η Google ζητά την έγκριση των Αμερικανικών αρχών για να απελευθερώσει έως και 32 εκατομμυρίων ειδικά επεξεργασμένων κουνουπιών στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα τα επόμενα 2 χρόνια σε μια προσπάθεια, λέει, να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών.
1: Θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Παιδί μου, είναι δυνατόν?
1: Αν δεν μας φάνε οι ασθένειες, θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Το πρόγραμμα, λέει, επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Κούλεξ. Δεν ξέρω τώρα βγαίνει από πού το Κούλεξ. Από ποιο όνομα?
1: Από το Cool X. Κάποτε ήμουνα cool.
0: Ναι, μπορεί. Τα οποία είναι γνωστά, λέει, για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας του Σεντ Λούις. Αντί όμως να ελευθερωθούν θηλυκά κόνοπες, οι θηλυκοί κόνοπες, αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο, η Google θέλει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά.
1: Ναι. Ο άντρας θα κάνει τη δουλειά τώρα, τι η γυναίκα?
0: Τα οποία θα έχουν μολυνθεί με ένα βακτήριο που υπάρχει φυσικά στη φύση, και όταν θα ζευγαρώνουν με τα άγρια τα θηλυκά τα κουνούπια, τα αυγά που θα παράγονται δεν θα εκολάπτονται, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να μειωθεί σταδιακά. Θα είναι τζούφιοι δηλαδή οι σερνικοί κόνοπες.
1: Εγώ ένα έχω να πω. Οι άντρες το καταλαβαίνουν, ακόμα και σε κουνούπι θηλυκό. Αυτά είναι που τσιμπάνε, έτσι. Τα αρσενικά δεν σε τσιμπάνε. Καταλαβαίνεις δηλαδή το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά και πάλι 32 εκατομμύρια κουνούπια, κάτι μου κάνει.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μήπως κουβαλάνε και μικροκάμερες επάνω τα κουνούπια και δεν είναι τόσο αθώα?
0: Όλα είναι πιθανά.

0: Έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, αρχή καλοκαιριού. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό.

Αν πιστεύεις ότι κάποιος από αυτούς τους αγώνες μπορεί να σου δώσει κάτι καλό σε απόδοση και να παίζει στοίχημα, έτσι επίσης είναι καλό αυτό. Το παρακολουθείς, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εσείς.
3: Ζωή και Κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και Κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διυλιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
7: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
8: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
9: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
8: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
9: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
8: Πληροφορίες 69-83.

0: 2-10-4-9-13-9-87. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
3: How can I forget?
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Επιστροφή εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε 9 του μήνα, 9 Ιουνίου. Θα το πούμε και αυτό.
7: Και ο μήνας έχει 9.
6: Αυτό ακριβώς, γιατί μερικοί τα χάνουνε. Τώρα ποιος μήνας είναι, ποια μέρα είναι και ποιος είμαι εγώ.
7: Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
6: Α, είναι και αυτό. Αυτό το μπαίνει, βγαίνει.
7: Και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα, καμία διαφορά.
6: Είναι και αυτό ένα
7: με
6: θέμα.
7: Με το μήνα.
6: Ναι. Διάβαζα εδώ τις φράσεις οι οποίες είναι κοινές και για τις πανελλήνες και για το σεξ. Διάβαζα. Αλλά
7: τι?
6: Που αφορά τους άντρες. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τι διαβάζω. Ότι δεν είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι αυτές οι οποίες έχουν χαλάσει την πιάτσα με τις σχέσεις και οι γάμοι μειώνονται. Οι άντρες φταίνε. Λέω αυτοί που είναι κατάλληλοι για γάμο, σου λέει. Δεν φταίνε οι γυναίκες. Έτσι λέει μια έρευνα.
7: Ξέρεις, αγάπη.
6: Να δείχνει ότι πολύ αδιάφοροι για το γάμο. Και στις ταινίες του 50 και του 60 θα δουν ότι οι άντρες γενικά ήταν αδιάφοροι για το γάμο. Δεν ήθελαν να αναλάβουν ευθύνες. Δηλαδή τους κυνηγούσαν για να παντρευτούν. Οπότε νομίζω ότι είμαστε τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είμαστε διαφορετικά.
7: Ότι έχει αλλάξει κάτι.
6: Ναι. Σε αυτές τις ερωτήσεις που τους κάνουν, γιατί ξέρω κι εγώ, έτσι, είναι γιατί μπορεί σε μια νύχτα, λέει, η άλλη να διαλύσει τα πάντα, ενώ εσύ έχεις επενδύσει, έχεις πάρει ένα σπίτι, έχεις δανειστεί, έχεις δώσει
7: καλά,
6: κάποια
7: πλέον,
6: έξοδα,
7: χτίζεις. Αυτά γίνονται από κοινού.
6: Ναι, δεν ξέρω, άλλο λέω.
7: Γιατί και
6: λέει
7: εδώ πέρα, πλέον εργάζονται.
6: Λέει εδώ πέρα ότι αυτοί, σε αυτό που εισφέρουν αυτοί, έτσι, δεν γίνεται σε ένα βράδυ επειδή της ήρθε ή επειδή. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν μιλάνε για το κέρατο που μπορεί να το πράξει ο ίδιος, αλλά για οτιδήποτε άλλο. Ότι συνήθως σε ένα βράδυ αλλάζουν όλα για εκείνες, οπότε δεν θέλουν να επενδύουν. Φοβούνται. Καταλαβες. Αυτό διαβάζω εδώ τουλάχιστον. Το 70% τους ενδιαφέρει να κάνουν σεξ και να γυρίσουν σπίτι. Όπου ο ένας στους 5 ηλικίες από 22 έως 35 ετών άντρες μένουν ακόμα στους γονείς τους.

0: Αυτές είναι εκπλήξεις.
1: Ποιες,
0: θα
1: παιδί
0: πω
1: μου
0: εγώ.
1: Ποιες είναι οι εκπλήξεις? Για πες μας μια εκπλήξη έτσι να την έχουμε κι εμείς υπόψη μας.
0: Ένας τύπος διένυσε 5.000 μιλιά για να κάνει έκπληξη στη σύντροφό του. Πώς
1: φύγει. Εντάξει. Την έχει διαβάσει την ιστορία ολόκληρη.
0: Ναι. Λιγότερο λέω.
1: Εντάξει, εγώ κουράστηκα λίγο να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτά πήγαινε ελά.
1: Καταρχήν βλέπω απελπισμένους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή ξεκινάς μια σχέση, γνωρίζεις τον Νοέμβριο του 25 και ξεκινάς σχέση τον Ιανουάριο του 26. Ο ένας μένει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η άλλη μένει Γερμανία.
0: Ναι, Γερμανία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ωραία. Αν δεν υπάρχει προϋπόθεση ένας από τους δύο να ξεκουνήσει και να πάει στο σπίτι του αλουνού, πώς το συνεχίζεις, δηλαδή με τι λογική το συνεχίζεις?
0: Εντάξει, μπορεί αυτό σταδιακά να οδηγήσει σε μία μετακόμιση, είτε του ενός είτε του άλλου.
1: Ναι, στην εποχή μας όμως αυτά δεν έχουν και πολύ εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν ξέρεις από ο άλλος από πίσω τι κάνει όταν λείπεις. Όσο και να είσαι σε κάμερα αρκετές ώρες και όλα αυτά, η ιστορία εδώ δεν ξέρω αν θέλεις να την πεις στη συνέχεια την ιστορία. Πώς έγινε η έκπληξη δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα μου το πέταξες.
1: Στο γύρωσε γιατί εγώ κουράστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κουράστηκα που το διάβασα. Δεν υπάρχει τόσο εμπιστοσύνη στον κόσμο αρχικά για να μπορείς να χτίζεις τόσα πράγματα. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη, ναι, από ό,τι διαβάζω εδώ. Ξέρω και εγώ που Αυστρία, Αγγλία, ξέρω και εγώ, έχουν ταξιδέψει. Αλλά και η έκπληξη ποια ήταν? Να πάνε σε
0: ένα ταξίδι στο Βιετνάμ, που ήταν ο αγαπημένος προορισμός ο δικός της.
1: Ναι, ναι.
0: Της Κάριν.
1: Ναι, ναι. Πού είναι το κενό τώρα, πού εγώ εντοπίζω το κενό? Ναι. Αυτός είχε συνεχή επαφή με την κοπέλα.
0: Ναι.
1: Ιντερνετικά, ξέρω και ναι, εγώ. Έτσι, δηλαδή με κάμερες, φαντάζομαι.
0: Βρισκόντουσαν όμως και άλλα ταξίδια και συναντιόντουσαν.
1: Βρισκόντουσαν στη χάση και στη φέξη. Δεν βρισκόντουσαν το απόγευμα πάμε να πιούμε,
0: ναι,
1: καφέ.
0: Εντάξει.
1: Ούτε το βράδυ θα στο σπίτι σου. Βρισκόντουσαν στη χάση και στη φέξη. Η επικοινωνία τους ήταν διαδικτυακή. Λοιπόν, αυτός ήθελε να μην πάρει χαμπάρι άλλη ότι φεύγει από Ηνωμένες Πολιτείες και πάει να τη βρει. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Το λέει ο ίδιος ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν να κλείσω τα εισιτήρια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν να μην με καταλάβει ότι
0: που θα ταξίδευα,
1: πηγαίνω.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή μπορούν να αποκρυφτούν πολλά πράγματα, να κρυφτούν σε αυτό, πίσω από αυτό που συμβαίνει από την απόσταση. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Αχ, παιδιά, εγώ πήγα να πω
1: όπως
0: έτσι,
1: επίσης,
0: ένα, μια ρομαντική
1: διάβαζα
0: ιστορία.
1: Τι
0: έτσι,
1: ρομαντικό έχει αυτό, τίποτα
0: γλυκό,
1: δεν είναι.
0: Λοιπόν, μου φάνηκε τρυφερό.
1: Εάν ένας από τους...
0: εκεί μου το γύρωσε τελείως.
1: Εάν ένας από τους δύο κάτι, είναι μια περιπέτεια ερωτική η οποία θα περάσει. Καταλάβεις, δηλαδή εγώ έκανα τη σταυρό μου μόλις το είδα αυτό και κάνω το σταυρό μου και λέω πώς δεν την έπιασε με κανέναν άλλον, έτσι που πήγε για έκπληξη.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο, κανονικότατα.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί καλοκαίρι είναι.
1: Έτσι, γιατί δεν τον αντέχω άλλο να μου γιώνει όλες τις ρομαντικές ιστορίες.
0: Δεν είναι τόσο ρομαντικό αυτό,
1: δεν ξέρω. Αποχωρώ σε έδειξη διαμαρτυρίας. Θα είμαι αύριο εδώ όμως.
0: Okay.
1: Να μου περάσει τα νεύρα με αυτό να παίρνει.
0: Αυτό. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ όπως κάθε μέρα. Έτσι όπως θα είναι και αύριο την ίδια ώρα εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα, για χαρά.

0: Μάθες έχουν τρένα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητή. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης.

0: papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρας 60W 17,50 €. Pizzas Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23252.
4: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
11: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
12: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
11: Βεβαίως. Όνομα?
12: Δύο.
11: Επώνυμο?
12: Στην τιμή.
11: Πολύ ωραία. Του?
12: Του?
11: Του?
12: Του?
11: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
12: Α, μάλιστα. Του ενός.
11: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
12: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
11: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
13: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα.

0: για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκαν τηλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι γίνεται?
2: Χαμογελάς βλέπω.
1: Χαμογελάω, τρίτη σήμερα. Άμα το περνάω εγώ το δευτεριάτικο, μετά στανιάρο, είμαι οκ.

0: Okay. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και σήμερα μαζί σας δύο συντιμή το ενός, με την Άννα Κουβάρα, η οποία συνεχίζει να χαμογελάει περίεργο, κάτι συμβαίνει, κάτι ξέρει αυτή, τον Ηλία Ξινόπουλο μαζί σας και Κώστα μαζί... Γεωργακόπουλο.
1: Α, θα το πεις εσύ, πες το.
0: Και το κορίτσι μας
1: Βασιλεία Πέτρου,
0: στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πραγματικά όμως μας σώζει.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα, τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα,
0: ναι ακριβώς, για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Α, τέτοιο είναι και αυτό?
0: Όχι.
1: Α.
0: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Tai Chi. Το Tai Chi, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μια μέθοδος
1: γυμναστικής, ναι, άσκησης,
0: άσκησης κλπ. Τώρα υπάρχει και το Tai Chi περπάτημα.
1: Εσύ ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media τα τώρα tai chi. Τελευταία. Τα Tai Chi, τα
0: λοιπόν,
1: περπατήματα.
0: Πρόσεξε, δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα, δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις, εδώ με έχω,
1: ναι,
0: αλλά κάθε κίνηση λέει γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος,
1: ναι,
0: ο οποίος κάνει αυτό το Tai Chi, κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά θόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για
1: εμάς
0: που είμαστε ανισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα. Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος. Αυτό δεν μας απασχολεί.
1: Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη την ηλικία.
0: Ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το Tai Chi Walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι, μέσα σε ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπε, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, είδε σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
1: νόμιζα
0: προτείνεις.
1: Ότι θα τραγούδαγε στο καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
0: Αχ, και πούντες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
0: Ναι.
1: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι θέλω να πω με αυτό.
0: Είναι και μικρές σε διάρκεια.
1: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
0: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στη Μεγάλη Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
1: Ναι, καλά.
0: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σε αυτό αυτή κάτι την άλλο ιστορία, μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων. Για πες.
1: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξεχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
0: Μπράβο της.
1: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό.
0: Μάλιστα.
1: Μια τοπική γιατρός τέλος πάντων δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρουν ποιος το έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
0: αλλά
1: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
0: ναι,
1: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που
0: μάλιστα
1: δολοφονήθηκε. Και ενώ ξεκινάει, μπράβο, και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
0: Μπράβο.
1: Το συνιστώ.
0: Δεν μας είπες τι.
1: Παρανόητη, 2021 το είπα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a

0: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
0: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
0: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τριχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50 Plus. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την

0: Και καλά τώρα σιγά, αυτό το κάνουν στη Νέα Υόρκη τώρα.
1: Τώρα το κάνουν στη Νέα Υόρκη και τις μαζεύουν όλες μαζί. Εμείς
0: τα έχουμε πάει, αγάπη μου, σε υπηρώτικα χωριά. Και όχι μόνο, να δεις τι κάνουν οι γιαγιάδες εκεί. Έλαμπε καθημερινά. Σε παρακαλώ, γκουρμέ γιαγιάδες, λέει, στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων, για πες. Για
1: λοιπόν,
0: πες.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι όλοι οι πολιτισμοί μαζί στη Νέα Υόρκη, έχει ανοίξει ένα εστιατόριο που λέγεται Nonna's of the World και έχει το όνομα Ενωτέκα Μαρία, που ήταν η γιαγιά του Τζόντι που ξεκίνησε το εστιατόριο, έτσι λέγανε τη γιαγιά του.
0: Okay.
1: Ποια είναι η ιδιαιτερότητα σε αυτό το εστιατόριο? Σε αυτό το εστιατόριο δεν υπάρχουν σεφ.
0: Mm-hmm.
1: Μαγειρεύουν γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Τι γιαγιάδες όμως?
0: Τι γιαγιάδες?
1: Γιαγιάδες από διάφορες χώρες. Από την Ελλάδα, από τη Συρία, από την Ιαπωνία, από την Αγγλία, από την Ιταλία.
0: Και η κάθε μία κάνει το δικό της.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Και η κάθε μία κάνει το δικό της φαΐ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μία φορά η κάθε μία, είναι 4-5 γιαγιάδες μαζί.
0: Και κάθε μέρα κάνουν τα δικά τους.
1: Κάνουν τα δικά τους φαγητά. Μάλιστα. Και αυτό τρως.
0: Μάλιστα.
1: Γιαγιαδίστικο φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Από τον τόπο του καθένα. Δηλαδή θα βρεις και Σύριους μέσα, και Έλληνες μέσα. Μάλιστα. Και Ιταλούς μέσα.
0: Μαγκιά.
1: Ε, τρομερά.

0: Και πρέπει να σου πω ότι έγινε και ταινία στο Netflix. Το όνομα είναι Νόνας, το όνομα της ταινίας.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει.
1: Άμε.
0: Γιατί να πάμε Νέα Υόρκη να μας βλέπω.
1: Ακούστε το, γιαγιάδες της Ελλάδος.
0: Ενωθείτε.
1: Έτσι κι αλλιώς φτιάχνετε που φτιάχνετε τις γκρουμεδιές σας. Για σκεφτείτε.
0: Δεν ανοίγετε για ένα εστιατόριο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει! Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σου, κορίτσι! Η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας και σήμερα, όπως λέει και η Άννα, για τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Σ' έχουμε.
0: Η είδηση έρχεται από την αυτοεμπορική.
1: Ναι.
0: Αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται των πάγων.
1: Oh.
0: Καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τα δεδομένα μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Mm-hmm. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της παγκόσμιας αλλαγής μάζας των παγετώνων για το 2025 από την Παγκόσμια Υπηρεσία Παρακολούθησης παγετώνων που δημοσιεύθηκε στο Environment, οι παγετώνες της γης έχασαν 408 συμπλήν 132 γιγατόνους μάζας κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους 2025, που ισοδυναμεί με ενόδου της στάθμης της θάλασσας. Από το 1975 οι παγετώνες έχουν χάσει συνολικά 9.583 γιγατόνους πάγου, συμβάλλοντας κατά 26,4 χιλιοστά στην παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Η καλύτερη απώλεια μάζας που έχουν καταγραφεί έχουν σημειωθεί μόνο τα τελευταία 7 χρόνια. Η κεντρική Ευρώπη, όπου βρίσκονται οι ελβετικοί παγετώνες μας, ήταν μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη μέση απώλεια μάζας. Τα δεδομένα είναι σαφή. Η φθήνουσα πορεία των παγετώνων επιταχύνεται και κάθε κλάσμα ανόδου της θερμοκρασίας έχει σημασία.
1: Βέβαια. Και πολύ μεγάλη, μάλιστα. Thank you.

0: Ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, ας πούμε, να μπει ένας τέλος παζί
1: με κοσμήματα, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Α, σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ, ναι. Μπακάλικο γενικότερα, ναι, και ναι, τα λοιπά. Πού πάει το μυαλό σου, τι θα μπορούσε να κλέψει αυτός?
1: Από ένα μαγαζί με τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Τρώω κονσέρβες.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι. Κάνα κοτόπουλο.
0: Ναι, ίσως κάποιο ποτό.
1: Ναι, ίσως, ναι, αν έχει και ποτά.
0: Άντε και κάνα μπουκάλι γάλα, κάνα αυτό. Στο Walthamstow, ναι, του Λονδίνου, περιοχή έτσι, ένας τύπος 32 χρονών μπήκε σε ένα τέτοιο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Και τι νομίζεις ότι έκλεψε?
1: Δεν
0: και όχι
1: ιδέα.
0: Ένα.
1: Τι?
0: 32 μεγάλες συσκευασίες από τσένταρ, φίλε. Από
1: τσένταρ τυρί.
0: Ναι, ρε,
1: τι λαχτάρα κι αυτή για το τσένταρ στην Βρετανία.
0: Αυτός μάλλον τρελαίνεται για μπέργκερ.
1: Τρελαίνεται, πραγματικά.
0: Και πρόσεξε, τον πήραν χαμπάρι λοιπόν, ή τέλος πάντων υπάλληλοι εκεί πέρα. Οπότε ξεκίνησε ένα κυνηγητό.
1: Ναι, και αν
0: αυτός,
1: τα πάνε.
0: Αυτός τι έκανε, πού πήγε και κρύφτηκε?
1: Πού ρε παιδί μου?
0: Κάτω από ένα λεωφορείο.
1: Σοβαρά, ναι, μιλάς τώρα.
0: Όταν τον περικύκλωσαν, αν δεις το βίντεο θα πεθάνεις στο γέλιο. Λοιπόν, και τον περικύκλωσαν και αυτοί και κάποιοι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Και κάτω από το λεωφορείο ο τύπος αρχίσεις και τους πετάει.
1: Τους πέταγε τα τσέντα. Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι έχει, τρολάρισμα.
0: Και έχει γίνει ένας χαμός.
1: Τρολάρισμα.
0: Τελικά τον ακινητοποίησαν κάπως του και τα λοιπά.
1: Εντάξει, και τι να του κάνεις αυτού νου. Το πολύ μπορεί να του πεις κάνε καμιά μακαρονάδα.
0: Αλλά το περίεργο είναι ότι μετά από τη σύλληψη υπάρχει εικόνα της περιοχής.
1: Δεν υπάρχουν τσέντα.
0: Δεν
1: υπάρχουν τσέντα πουθενά. Αγάπη μου, τι έφερα σήμερα στο σπίτι?
0: Ένα κεφάλι τσέντα.
1: Ένα κεφάλι τσέντα.
0: Αμέ, την

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρα 60 βατ, 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
6: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο

0: δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
3: Καλωσορίσατε, επιβαλή Κοσμός και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here, στο Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή η Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντικυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50 Plus. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
10: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε, δύο στη τιμή τελώς, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε μόνο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Μαζί μας, να μην το ξεχάσω, ο Κώστας που ξεχνιέται, δεν γίνεται. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο καλός μας Κώστας και
1: η καλή μας Βασιλεία. Ναι, ο καλός μας Κώστας πώς σου ήρθε.
0: Έτσι, ναι, κοίταξε, έφερε προηγουμένως κρύο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κάτι είναι και αυτό, λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: όχι τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976.
0: Ναι.
1: Στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού. Με 6-5, ξέρεις πως έχει τελειώσει ο αγώνας, ήταν στα πέναλτι το 6-5, με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο στην τιμή του ενός, με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πα φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πει καλοκαίρι,
0: ναι,
1: θα φύγει χωρισμένη.
0: Κάνει λάθο.
1: Όχι.
0: Κάνει λάθο και. Ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μα τα.
1: Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί η Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό
0: το Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο
1: μέρος. Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε,

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα, με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν 2 μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πολύ φορμένος να είπαμε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο τέλος πάντων διαλεχτά νησιά να κάνει κανείς το πρώτο ταξίδι σε ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Η Μύκονος. Εμένα, αγάπη μου, όμως με ενδιαφέρει αυτό περισσότερο.
1: Η Νάξος,
0: άμα τώρα έχω πάει.
1: Έτσι, δεν θα λέμε μόνο για Τσένταρ.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η Γραβιέρα Νάξου, θα σου μιλήσω για το νησί, θα σου μιλήσω για το φαΐ εγώ.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας του Taste Atlas, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, για το 2025-2026.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε τον τίτλο

0: για το καλύτερο τυρί, ναι, του κόσμου.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν το, σε παρακαλώ.
0: Θα μου πεις ότι, ναι, το Taste Atlas δεν είναι επιστημονική έρευνα, ναι, όμως είναι έρευνα καταναλωτών. Δηλαδή, μάλιστα, αυτοί που ψηφίζουν,
1: ναι,
0: το έχουν δοκιμάσει το γραβιεράκι.
1: Άμε.
0: Έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Μάλιστα,
0: και έχουν γλυκαθεί, το καλύτερο είπανε. Ναι. Και μάλιστα είπαν ότι ήταν μια γευστική εμπειρία.
1: Ναι, είναι όντως.
0: Και είναι αυτό το Κυκλαδίτικο νησί, έχει και τρομερή ποιότητα και γεύση, αλλά αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι είπαν ότι έχει συνέπεια στη γεύση του.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή είτε το φάγανε πέρυσι το καλοκαίρι, ναι, είτε το φάγανε 5 χρόνια πριν.
1: Ένα και το αυτό.
0: Ένα και το, όχι το ίδιο τυρί, με την ίδια γεύση.
1: Διατηρείται σε πληροφορά, αν δεν το ανοίξει.
0: Το ξέρω, όλα
1: το τα τυριά διατηρείται. Έτσι.
0: Λοιπόν. Όλα τα κεφαλάκια, αν δεν τα ανοίξει, διατηρούνται.
1: Το θέμα είναι τι θα βρεις μέσα σε ορισμένα από αυτά, αν υπάρχει κάτι. Όχι τυρί, κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε.

0: Μουσική ενότητα αυτή την εβδομάδα, μερικά από τα πολύ πολύ αγαπημένα και πολύ πολύ δημοφιλή ρομαντικά τραγούδια. Έτσι ρε παιδιά, γιατί είναι καλοκαίρι.
1: Ναι ρε παιδί, το...
0: και θέλουμε
1: να
0: γεμίσει το στούντιο ομορφιές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ένα από αυτά της νέας εποχής πάντα, λέω, είναι και το All of Me, John Legend.
1: Έχει κλάψει κόσμος με το All of Me.
0: Μπαλάντα καθηλωτική πραγματικά, αφιερωμένη στην άνευ όρων αγάπη, μέσα από το τέταρτο στούντιο του Legend, το Love in the Future 2013. Πρόσεξε, το τραγουδάκι δεν είναι αφιερωμένο σε όποιον.
1: Δεν είναι στη γυναίκα του.
0: Βεβαίως. Ποια είναι η γυναίκα του.
1: Ποια είναι η γυναίκα. Α, είναι. Ποια
0: η
1: είναι.
0: Η Κρίση Τέιγεν, αγάπη.
1: Αίρεση, όμορφη.
0: Πανέμορφη, μοντέλο, όμορφη, την ξέρετε. Όμορφη. Περσόνα τηλεοπτική.
1: Και γλυκιά.
0: Και αξιόλογο κορίτσι.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Και είναι πολλά χρόνια παντρεμένη. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό.
0: Αξίζει που τα αφιέρωσε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πάμε.

0: το ακούσατε, το απολαύσατε, αφιερώστε το Νοερά ή τέλος πάντων όχι Νοερά, όπου θέλετε εσύ.
1: Μας κατέσσεψες, όλοι με τα κινητά τους ήταν και στέλνανε μηνύματα έξω.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ναι, είπαμε, καλοκαίρι, παιδιά, εντάξει, και το ίδιο βασίλαμα καλό κάνει. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος και σήμερα μαζί σας για 2 ώρες, 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας με τον κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά.

έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου.

0: Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρί νεοχορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml. Αυδαίο σπρέι 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρας 60W 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
0: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
4: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
0: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
5: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
0: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Nestor Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
5: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
7: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Για 3 πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική Πιερίας.
1: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
1: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χυτεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει. Τοντα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
1: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23

0: 2310-61-252.
1: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τριχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1900, αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για...
2: Radio City. Η καλύτερη μουσική. Radio City.
3: Stick around.
4: Γεννηθήκαμε, ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου.

0: ιδιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο.
2: Κότα, κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα.
2: Τηλέφωνο 25385
1: Βασιλέος Κωνσταντίνος 2351042350
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 23510 47 725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 23510 45 029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 23510 45 585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και Κότα, μη ζηλεύετε, ελάτε.
3: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου. Με βραχό φαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή η Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απο

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι

0: Τα παπούτσια, εγώ πάλι, με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου, με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθή. Και όλα με μια...
1: Παπαγεωργίου, κορυφαίων εταιριών, στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City. Τα ανέβει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4 Κατερίνη Θεσσαλονίκη, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνη Ελασσόνα και στο νέο Κατερίνη 10.
5: Γευμένο σπέλτιο
6: που ζητά τη δικιά
7: σα. Και τα λέμε κάθε Σάββατο βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Το 12 με 1.
9: For what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρί νεοχορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρα 60 βατ, 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ, το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
2: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της ρηχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

το κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή,

0: Νηρυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή η Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες πηγές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
7: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
6: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352061252.
6: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
10: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
9: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
9: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αραιόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόβρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
4: How can I forget?
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τριχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές, ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή ή Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρα 60 βατ, 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν 2 μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπάνιο στην περιοχή του κρατήρα αποτελεί εμπειρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά σε έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. 35-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
9: Και αυτό το weekend
10: on the number one, the hits hot 40.
9: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη και είναι πόλος έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στην περιοχή πάνω από την παραλία Καλόγρια υπάρχουν λίγα επιπλωμένα διαμερίσματα, δύο εστιατόρια και δύο beach bars. Στα 500 μέτρα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Siento el veneno.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
2: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
3: Καλωσορίσατε έμπιβαλή κοσμός και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στις Κολυμπήθρες της Πάρου. Οι Κολυμπήθρες είναι μια ξεχωριστή παραλία με υπέροχα φυσικά γλυπτά που σχηματίζουν οι βράχοι. Είναι αμμώδης, οργανωμένη και βρίσκεται μεταξύ Παρικιάς και Νάουσας. Είναι ιδανική για οικογένειες και παιδιά λόγω της τρεχής θάλασσας. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Καλό καλοκαίρι με χαμηλές τιμές Πίτσιας Μάρκετ. Βρείτε στο νέο Φυλάδιο μέχρι και 17 Ιουνίου. Ντόπιο τυρίνιο χορούδα στο κιλό 6,95 €. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 19 €. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 €. Μερέντα 1 κιλό 6 €. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3,50 €. Dove Deo Spray 150 ml 2,50 €. Ανεμιστήρα 60 W 17,50 €. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερίας.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισα.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή η Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες σπηλιές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
1: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
0: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
1: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
0: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτω τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
1: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
0: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με Πανσάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2352

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τα ριστά το βράδυ με ρορολό. Εσείς
5: Πουλανοπά Παρασκευαστικά δικές τιμές.
4: Από το 2000 με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 15-385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στο 510-42-350.
5: Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα. Τηλέφωνο 2351-29.
4: Τηλέφωνο 2359-29. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 45 πρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη.
5: Μη ζηλεύετε.
2: Ο Κώστας Χατζής live στην Κατερίνη.
6: Κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
7: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο έργο Χρόνια Χρυσάφη. 70 χρόνια Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
2: Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
7: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
2: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
7: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gaston Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το

Ξυπνάω τη πόλη. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά φίλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.

0: night of 55.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. What time is it, man?

θα τα βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Πυρηπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στην παραλία της Σκύρου, η πιο κυκλαδίτικη από τις Σποράδες, με βραχώδες τοπίο και μια πανέμορφη χώρα που σκαρφαλώνει στην εντυπωσιακή πλαγιά μέχρι το Βυζαντινό Κάστρο. Προορισμός για ήσυχες διακοπές σε ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Για τις βουτιές σας, προτιμήστε τον Άγιο Φωκά και την απάνεμη Κυραπαναγιά ή τον πιο ήσυχο Άγιο Πέτρο. Πιο κοσμικές, ο Πεύκος και η Καλαμίτσα, οικογενειακή ή Ασπού. Κάντε οπωσδήποτε βόλτα με καίκι στις απομονωμένες πηγές της Ανατολικής Ακτής. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Δίκυκλα. Επιβατικά. Ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης Οπιερίας. Σιγουριά.
1: Για τρία πράγματα ιστονομία και
2: εξουγιώτης.
1: Τζάκ αισθητικής.
2: Ποιο. Κατασκευές Άρης υποστήρι καλύτερες τιμές.
1: Κυραϊλίδης σε κάθε ενταστρά μόρφωση μετά.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή στον κομβ τηλέφωνο 23252.
3: City, στους 102,8 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στα μαύρα βόλια της Χίου. Στο λιμάνι του Εμποριού υπάρχουν δύο μοναδικές χιώτικες παραλίες με κατάμαυρα βότσαλα. Τα μαύρα βόλια και οι φώκοι είναι πραγματικά ξεχωριστές στο είδος τους. Τα βότσαλά τους χρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν περίτεχνα σχέδια στις αυλές των αρχοντικών του κάμπου και η ύπαρξή τους οφείλεται στο σβησμένο ηφαίστειο του Ψαρώνα που πολύ παλιά σκέπασε τα πάντα γύρω με τη λάβα του. Το μπαϊρία που κανένα σχεδόν δεν χάνει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: ρούχα, άλλες με τα παπούτσια Γεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με δύο διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρυδαίες και λύσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Καλώσαμε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τις

0: σταθερό με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφητενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν της γεφ μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά.
1: Βρείτε στο νέο Φυλάδιο με ευρώ και 95 λεπτά. Παρθένιο 9 ευρώ. Φρουτοποτό Βίβα 1 λίτρο 90 λεπτά. Μερέντα 1 κιλό 6 ευρώ. Λίπτον Ice Tea 6x330 ml 3 ευρώ και 50 λεπτά. Dove Deo Spray 150 ml 2 ευρώ και 50 λεπτά. Ανεμιστήρας 60 βατ 17 ευρώ και 50 λεπτά. Pizza's Market. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Νέο κατάστημα στον Πλαταμόνα Πιερ.
2: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
3: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
4: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
2: Σάββατο 11 Ιουλίου στη Δημοτικό Θέατρο Ιχοροπόλης, Περδίκη Σοκιά, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
4: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας.
6: Έλκ παρέα και θετική ενέργεια. Και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Καλόγρια στην Πελοπόννησο. Η φημισμένη παραλία της Καλόγριας, γνωστή ως η παραλία του Ζορμπά, είναι μία από τις δύο παραλίες της Στούπας που έγινε γνωστή όχι μόνο επειδή εκεί έζησαν το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς και έδεσαν τη φιλία τους, αλλά και διότι είναι μία πανέμορφη γραφική παραλία με καταγάλανα άβαθα νερά και κατάλευκη αμμουδιά, ιδανική για να φιλοξενήσει οικογένειες με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο 42ο χιλιόμετρο από Καλαμάτα προς Αρεόπολη, επισκέπτες. Στην περιοχή με επιπλωμένα διαμέρισμα υπάρχει το χωριό Στούπα που είναι αρκετά οργανωμένο τουριστικά. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City. 102,8 FM. Σταθμός.

0: stick around. Coming back in just a moment.
1: Μύτες, τζάκια, βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες πρόκειες πάντας.
1: Το κατερίνι σελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Βουτσελάδας. Σιάρου, στήπα, ποδί, παρικιά, οικογένειες και παιδιά. Λόγω της τριχής θάλασσας και παιδιά. Ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM. Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8.

της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Radio City. Έλα και εσύ.

Welcome to the show.